0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Ούτε ζαματκή η Ζένα να καβιρίνει βιτσεβιτά του. Ούτε ζένα η Ζένα να καβιρίνει βιτσεβιτά του. KISS FM Kigali's number one hit music station. Ούτε ρί μπορείτε KISS Hit 30. Άρα κόνον όνοι μου κάνια ρουμούνου μπόνια ρί κουίβα ζακάνου. Κρίστο σο μίδια. Τα βγαν είναι άγγελε καγχά μας. Ngo kubera iki ngo umwana ngo yagije nk'imyaka 10, 12, 13 ngo usangarije ababyeyi be bahita bamubwira ngo rero wa mwana we umaze gukura jya gufata icyumba cyawe ujye wirarana ngo ariko ngo nanone ugasanga abo babyeyi bo ngo bari kurarana be wabona rero kwibaza ngo ese hagati y'abo babyeyi n'uwo mwana kubera iki bamwe kubera iki ababyeyi bakuru bo nyine bararana umwana bakamuza icyumba cye byo kwirarana wala ko niba rero ku mwanya 18 reka twumve my G Kenny Saul, I come in a Buddha.
0: KISS Hit 30, number 18.